0: να.
1: Κοσέ Χαρμόνικα in Rhythm. Δρούζητα ο πράβη. Φράερσκι χιτ. Λάρανο. Ζαμπάνο. Φράερσκο. Φράερ Ράδιο.